0: Ωραία, και σαν οι Coil Guns. Τσοκολάτα ρούκ. Ωραία.
1: Πάνε και στι Coil Guns. Είναι ευγίνετη δατός, ορεγόνετικ. Τα... Στοκείτε, ασκώσατεκο, πήμε τα οκτάβατινα τα εν μακετήλια βατ. Ρουλαούτσι ένα ευρενκο αρριακουέ. Πήμε τα οκτάιρουνα τα εν σασπία βεστικό αρκετάλπεν βατ. Affirmations. Σα αφήρμεταν δε όποια αυρερά δε, τάλτε σε ρίσιουδα. Έτα ορτένα τα αβέστη βατ. Γκίτσι γκίτσι, ασάτεκο.
0: Είσαι ένα εγώ, αβεστησιανά.
1: Αβεστησιαν, είσαι ένα τα ρίπε with disaster, έτα ευρεδί, confluence, μοβίδα, post-μοβίδακ.